Ρίθαρη, νεπότερ διάνα, έπλωτ να μαγεί. Εστάγκουρ νιερζία, εσέχ με ζηλί. Τε κέντε τε πραρούα, άτιεν παφουνσί.